Joseph, και εσύ η Ολύμπη, σε Απόστολε, σε εσάς, απευθύνομαι αυτήν εδώ την προσευχή. Δώστε μας

0: ως γεγονός μέσω ύματι εγκυθάριζεν. Εσπέριος βους κλέψεν εκιβόλου Απόλλωνος. Τετράδι την προτέρη τίμην τέκε πότνια μέα. Ως και επί δι μητρός απαθανάτων θόρε γηίων ουκέτη θυρών έκητο μένων ιερό ενηλίκνο αλόγανα ίξας ζήτη βοάς Απόλλωνος ουδών υπερβαίνων υψηρεφαίος άντριο έλθα χέλη νευρών εκτίσατο μυρίων όλβων ερμίστη πρότιστα χέλην τεκτίνατα ειδών ηρά η αντεβόλησεν επαυλίηση θύριση βοσκομένη προπάρηθε δόμων ερυθυλαία ποιήν σάβλα ποσήν βένουσα διός δεριούνιος ιός αθρίσας εγέλασε και αυτήκα μύθον έιπε σύμβολον ίδιμη με γονίσιμον ουκονοτάζω χαίρε φιν ερώεσα χωριτύπε δε τόσε τέρι ασπασί προφανίσα πόθεν τόδε καλόν άθυρμα εόλων όστρα κονέσω χέλης ώρες ζώσα αλίσω σεις δώμα λαβών οφελώς τιμιέσι ουδ' αποτιμήσω σι δε με πρώτη στον ονήσεις οίκη βέλτερον είναι επί βλαβερών το θύριφιν ηγάρ επιλυσής πολυπίμονος έσε έχμα ζώους ειν δε θάνεις τότε και εν μάλα καλόν αείδης.
1: Χρήσε αφορμή τσαπόλο.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Νύμφας βαφκίδωσιμη, πολυκλάφταν δε παρέρπον στάλαν. Το καταγάς τούτο λέγεις, Αΐδα. Βασκανώσες, Αΐδα. Τα δέτη καλά σάμα θωρώντι. Ομοτάταν βαφκούς αγγελέοντι τείχαν. Όσταν παιδιμένεος εφές αείδετο πεύκες. Τάς δε πικαδεστάς έφλεγε πυρκαλιάς. Και σήμεν, ο ημένε, γάμων μολπέων αηδάν, εστρίνων γοερών φθέγμα με θαρμόσαο.

0: Sonos.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Ποικιλόθρονα θάνατα φρόδιτα, πεδίος δολόπλοκε, λυσομέσε. Μη μάσεσαι, μη δονίεσαι δάμνα, πότνια, θύμων, αλλά τι δελθέποτα, κατέρωτα, τας αίμας άβδας, αΐσα, πύλη. Έκλειες, πάτρος δεδόμων λύπησα, χρήσιον. Ήλθες, άρνηπας δεύξασα, κάλυδες άγων όκαιες, στρούθη περιγάς μελένας, πίκνα δίνεντες, πτεραποράνο, έθερος διαμέσου. Έψα δεξίκοντα, σίδω μάκερα, μη

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Υιός γεγονός μέσω ύματι εγκυθάριζεν. Εσπέριος βους κλέψεν εκιβόλου Απόλλωνος. Τετράδι τη προτέρη τίμην τέκε πότνια μέα. Ως και επί δι μητρός απαθανάτων θόρε γιείων. Ουκέτη θυρών έκητο, μένων ιερό ενηλίκνο, αλόγανα ίξας, ζήτη βόας Απόλλωνος, ουδών υπερβαίνων υψηρεφαίος άντριο, έλθα χέλη νευρών, εκτίσατο μυρίων όλβων. Ερμίστη πρώτιστα χέλη τεκτίνατα ειδών, ήρα η αντεβόλησεν επαυλίηση θύριση βοσκομένη προπάρηθε δόμων ερυθυλαία ποιήν σάβλα ποσήν βένουσα. Διός δεριούνιος ιός αθρίσας εγέλασε και αυτήκα μύθον έιπε σύμβολον ίδινη μεγονίσιμο ουκονοτάζω. Χαίρε φιήν ερώεσα, χωριτύπε δε τόσε τέρι, ασπασί προφανίσα. Πόθεν τόδε καλόν άθυρμα, εόλον όστρα κονέσω, χέλης ώρες ζώωσα. Αλύσω σεις δώμα λαβών, οφελώς τιμιέση, ουδαποτιμήσω. Σι δε με πρώτη στον ονήσεις. Οίκη βέλτερον είναι επί βλαβερών το θύριφιν. Ιγάρ επιλυσής πολυπίμονος έσε έχμα. Ζώους ίνδε θάνης.

δέρωτα σαν τεφώνει. Χαίρετε λοιπόν οι μην ήρωες, η λύρη γάρ μόνους έρωτα σας.

Όσα δε μη τέλεσε θύμος η μέρη, τέλεσον σφυδάφτα, σύμμαχος έσον.

Μα τώρα βλέπω και έρχεται ο γιος του Μενικαία, όπου οι θεοί μας έστειλαν καινούριο βασιλέα. Κι αφού τους γέρους κάλεσε συνέλευση να κάνει, θα πει πως κάτι βάνει στο νου του σοβαρό

ως γεγονός μέσω ύματι εγκυθάριζεν. Εσπέριος βους κλέψεν εκιβόλου Απόλλωνος. Τετράδι τη προτέρη τίμην τέκε πότνια μέα. Ως και επί δι μητρός απαθανάτων θόρε γιείων. Ουκέτη θυρών έκητο, μένων ιερό ενηλίκνο, αλόγανα ίξας, ζήτη βόας Απόλλωνος, ουδών υπερβαίνων υψηρεφαίος άντριο. Έλθα χέλη νευρών, εκτίσατο μυρίων όλβων. Ερμίστη πρότιστα χέλη τεκτίνατα ειδών, ηρά η αντεβόλησεν επαυλίηση θύριση βοσκομένη προπάρηθε δόμων ερυθυλαία ποιήν σάβλα ποσήν βένουσα. Διός δεριούνιος ιός αθρίσας εγέλασε και αυτήκα μύθον έιπε σύμβολον ίδινη μεγονίσιμο ουκονοτάζω. Χαίρε φιήν ερώεσα, χωριτύπε δε τόσε τέρι, ασπασί προφανίσα. Πόθεν τόδε καλόν άθυρμα, εόλον όστρα κονέσω, χέλης ώρες ζώσα. Αλύσω σεις δώμα λαβών, οφελώς τιμιέση, ουδαποτιμήσω. Σι δε με πρώτη στον ονήσεις. Οίκη βέλτερον είναι επί βλαβερών το θύριφιν. Ιγάρ επιλυσής πολυπίμονος έσε έχμα. Ζώους ίνδε θάνης.

Μα τώρα βλέπω και έρχεται ο γιος του Μενικαία, όπου οι θεοί μας έστειλαν καινούριο βασιλέα. Κι αφού τους γέρους κάλεσε συνέλευση να κάνει, θα πει πως κατηβάνει στο νου του σοβαρό

δέρωτα σαν τεφώνει. Χαίρετε λοιπόν οι μην ήρωες, η λύρη γάρ μόνους έρωτας άδει.

Το καταγάς, τούτο λέγεις, Αΐδα. Βασκανώσες, Αΐδα. Τα δέτη καλά σάμα θωρώντι. Ομοτάταν βαφκούς αγγελέοντι τύχαν. Όσταν παιδιμένεος εφές αείδετο πεύκες. Τας δε πικαδεστάς έφλεγε πυρκαγιάς. Και σήμεν, ο ημένε, γάμων μολπέων αηδάν, εσθρήνων γοερών φθέγμα με θαρμόσα.